Η μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Οι άλλοι απλά παίζουν. Εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

0: αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.
1: Με στα χαράματα.

0: Ένα. Ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ναι.
2: Σε παίρνω για να

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Daily Couscous

0: Και είναι αυτή η ωραία η Παρασκευούλα που έρχεται και λες τι ωραία, τι καλά. Έχω ένα Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς αν κάνετε μικρές έτσι αποδράσεις. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου πάντως. Εγώ αυτό ήρθα για να σου πω. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη όμω κάθε ακριβώ απέναντί. Μόνο αυτό ήρθες να πεις. Ένα Σαββατοκύριακο είναι. Φιλιά σας, φιλάκια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις έτσι μία διήμερη απόδραση, θα το πω.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε να φύγεις σήμερα το βράδυ.
1: Ή να κάτσεις στο air condition. Για το Σαββατοκύριακο,
0: να σου πω.
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το σκεφτόμουν πάρα πολύ να σηκωθώ να φύγω. Και μετά λέω: έχω τόσες δουλειές που αν σηκωθώ να φύγω, μετά θα περάσω μία εβδομάδα μαρτύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έφυγα.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο και η μόνη θετική πινελιά στην καθημερινότητά μας είναι ένας μασούτης με τον οποίο μπαίνουμε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Έτσι έχουμε τη μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια στο πορτοφόλι μας. Εκδέεται εντελώς δωρεάν. Στην απίθανη περίπτωση δηλαδή που δεν την έχεις, μπορείς να πας οποιοδήποτε μασούτη να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν και να ξεκινήσεις να κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά. Και για κάθε επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Master Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, να τα μείβεσαι με διπλούς πόντους. Κορυφαία ποιότητα σε απεισυναγόνιστη τιμή. Πίστεψέ με, μόλις το πάρεις θα με θυμηθείς. Λοιπόν, και δεν είναι θάθα όπως το τραγούδι που έρχεται της Λένα Ζευγαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα δίωρο χαμό.

0: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, Θοδωρής Φέρης.
1: Και τι δεν είπες, Παναγιώτη μου. Και τι δεν είπες, και τι λέμε, και τι δεν λέμε. Και Παρασκευούλα σήμερα, και να δούμε και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε. Και αν θα πάμε κάπου. Και παιδιά, να ξέρετε, εάν δουλεύετε, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι που το αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Story time στην ουσία είναι αυτό. Έχετε ένας άνθρωπος και μου λέει να σου πω, πες τον τάδε τραγουδιστής να μου κάνει ένα βιντεάκι για να κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον τραγουδιστή, δεν τον έχω βρει. Και λέει, σιγά μου λέει, τι ζητάμε στο φινάλε. Θα σου πω, για αν ζητήσει, ας πούμε, την Άση Παρδισσανού, τη φίλη μας, ένα βιντεάκι, δεν τη ζητάς τίποτα. Είναι η ζωή της, είναι η καθημερινότητά της. Για κάποιους ανθρώπους όμως αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό.
1: Και εγώ είναι θα ένα βάλω δύσκολο και τον πράγμα. Εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλές φορές για κάποια βιντεάκια αποκλειστικοτήτων βασανιζόμαστε. Πρέπει να πάμε, εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: το
0: να τον κρατάς απέναντι, να τον έχεις, να του λες. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί μόνος του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό βέβαια στον ευρύ κόσμο ακούγεται ότι. Έλα μωρέ, και τι είναι.
1: Σηκώνεστε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή βγαίνει ο άλλος και τραγουδάει πάνω σε μια σκηνή, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο και το οτιδήποτε άλλο. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία. Σιγά.
1: Θα
0: βλέπεις,
1: πω...
0: και εμένα, κάνω τα βίτκα μου. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και λες, σιγά μωρέ, μπορεί να τραβήξει ένα βίτκα. Δυσκολεύομαι. Γιατί το βίτκα έχω ένα σκηνοθέτη που με τραβάει. Και κάνω μια κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Περίμενε, πάμε και θα σου απαντήσω μετά μόλις επιστρέψω.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ, είστε καλή.

0: ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Κανονικά τον έχουμε ανοίξει αυτό. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις, και εμένα τι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχω από την αρχή που υπάρχει και το Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η γενιά μας αυτή.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση όλων είναι καλά, εσύ. Εσύ γιατί δεν ασχολείσαι με τα social? Γιατί δεν κάνεις, θα μπορούσες να έχεις κάνει, να έχεις 500.000 followers,
0: ναι,
1: να έχεις
0: κάνει.
1: Λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν το έχω.
1: Έλα, δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου να κάνεις. Δεν το έχω.
0: Παιδιά, εγώ το ζω με την άνση που σου την ανέφερε πριν, δεν ανέφερε τυχαία. Η κοπέλα το έχει one take, όλο.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή,
1: κανονικά.
0: Και δεν. Ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με το αν το έχεις, αν δεν το έχεις.
0: Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, βλέπει ένα ίδιο βίντεο.
1: Ισχύει.
0: Το θέμα είναι αν εσύ νιώθεις OK με αυτή την έκθεση.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε. Εσύ μπορεί να μην νιώθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Είναι το πόσο καλά είσαι εσύ με σένα.

Daily Couscous

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
10: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
9: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
10: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η Βασίλισσα του Δημοτικού Τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
9: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
10: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
11: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
4: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και αφού βγάλαμε όλα μας τα άπλυτα στη φόρα, εδώ είμαστε εναντίον κουσκούς, στις επάλξεις.
1: Αφού καταλάβατε ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε καταναγκαστικά, δηλαδή τελικά.
0: Στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή θα λείπουμε το Σαββατοκυριακό, εμάς στην Αμοργό γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το μεγαλύτερο των μικρών κυκλάδων. Γιατί...
1: Δεν είναι το παστέλι. Όχι.
0: Όχι, το παστέλι. Γιατί είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, που είναι προστάτηδα και του νησιού, εκτός την Παναγία, τη Χοζοβιώτισσα, και έρχονται από όλα τα νησιά, τα τριγύρω, με πολλά αφιερώματα.
1: Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, αυτά είναι τα πιο μικρά που είναι δίπλα, και από την Άξο έρχονται άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά η Άξο δεν είναι στα πολύ κοντινά μας, είναι στα λίγο πιο μακρινά. Δηλαδή είναι ένα 2 ώρο περίπου. Ενώ τα λες στο μισάωρο, να φανταστεί 40 λεπτά. Και έρχονται και από όλο το νησί, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και επειδή είναι και πολύ θαυματουργοί. Έχει ένα ολόκληρο μεγάλο μέρος που είναι μόνο, ας πούμε, η Αγία Παρασκευή. Και εκεί στο πανηγύρι σε εμάς δίνουν δωρεάν φαγητό. Δωρεάν ποτό, μέχρι ένα σημείο το ποτό. Αναψυκτικά δεν δίνουνε. Εντάξει, τα αγοράζεις άμα τα θες. Αλλά και έχει πολύ, περνάνε πολύ ωραίο ο κόσμος και γενικότερα.
1: Αυτό η Αγία Παρασκευή είναι κάποια. Είναι και μέρος περιοχή.
0: Ολόκληρη περιοχή είναι.
1: Okay,
0: η Αγία Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα στις 26 που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Γίνεται η γιορτή της ψημένης ρακής στα Κατάπολα.
1: Της ψημένης ρακής.
0: Έτσι, είμαι ήδη μόνο εγώ σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ελληνίδα και πιστεύω.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και για να. Για να
1: ολοκληρώσουμε.
0: Όχι να ολοκληρώσω, να αποσαφηνίσω τα πάντα.
1: Και εγώ
0: δεν πίνω ραγική καθόλου. Απλά έχω πάρει τη συνταγή τη γιαγιά μου που μου την έμαθα όταν ήμουν μικρό παιδάκι.
1: Ξέρεις
0: ακόμα. Και ξέρω να φτιάχνω τη ρακή. Εγώ δεν πίνω γενικά. Είμαι ένα άνθρωπο που δεν πίνω αλκοόλ. Την ψημένη ρακή την αναγκαστικά πίνω όταν την φτιάχνω για να τη δοκιμάσω, να δω ότι είναι σωστά.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Ψημένη ρακή. Παίρνεις τη ζάχαρη, την κάνεις καραμέλα.
1: Ναι.
0: Την ενώνεις με τη ρακή που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο. Σας λέω να μην το κάνετε.
1: Ναι, γιατί κάνει.
0: Έχει έντονες αναθυμιάσεις αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί και να καείς. Μπορεί να κάνεις και έγκαυμα και τρίτου βαθμού ακόμα. Ανάλογα το πόσο καυτή είναι η ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει μια επεξεργασία διάφορων βοτάνων, μπαχαρικών κτλ. Που βράζονται σε νερό και τα βάζεις μέσα. Και δημιουργείς την ψημένη τυρακή.
1: Άρα η ψημένη τυρακή έχει γλυκιά γεύση.
0: Πολύ, είναι ειδίποτο.
1: Πώς?
0: Ειδίποτο.
1: Ειδίποτο.
0: Φέρνει πολύ κοντά στο ρακόμελο.
1: Α,
0: αλλά
1: okay.
0: δεν είναι ας πούμε γαρίφαλο, μέλι και ρακή.
1: Ναι. Έχει άλλα πράγματα μέσα.
0: Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ πιο compact. Επίσης είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν πρέπει να κάψεις τη ζάχαρη. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το πιείς. Είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλη.

0: πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου, η οποία νομίζω κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε τρόπο τεινά το σχήμα με τον Πέτρο Ιακώβη. Πήγε στο φινάλε του Πέτρου και είπαν ότι θα βρεθούνε επί σκηνής.
1: Βρεθούνε.
0: Θα δούμε πότε. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Okay, αφού έχουμε κάνει και εγώ τρώχω πολύ σημαντιμψημένη τυρακή. Καταλαβαίνεις. Κάνει τρομερό. Φοβερό challenge. Δεν μπορούσα να φτιάξω ψημένη τυρακή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την πιω κιόλας.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
2: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410-74-259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
9: Daily

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Αυτή είναι η Τυφώνας από Αλκατράς. Και στην περίπτωση που δεν έχεις μπει ακόμα στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να δεις την υπέροχη συνέντευξη που μου κάνει με την Ελεάνα Βραχάλη, ακούσατε ένα μεγάλο απόσπασμα και χτες. Είναι η ώρα να κάνετε το like, το hype, το share, το subscribe στο κανάλι, το έχει κουδουνάκι, ό,τι γίνεται κάνετε τώρα, παιδιά. Ελάτε εδώ πέρα να γίνει η παρέα μας ακόμα μεγαλύτερη.
2: Παιδιά, πηγαίνετε, κάντε τα όλα αυτά και επίσης πηγαίνετε και μέσα σε όλα αυτά, έτσι όπως θα έχετε το κινητό στο χέρι σας. Αν δεν έχετε το application του Μασούτη, κατεβάστε το για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, οι orders, οι coupons, η προσφορά της ημέρας, όλα αυτά στο χέρι σου, κυριολεκτικά. Αν έτσι έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν θες τώρα να πας να ψωνίσεις κιόλας, κάνεις όλες τις παραγγελίες από μέσα. Παρ' όλα αυτά,
1: online.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εάν πας, μπαίνεις και μέσα και συναντάς ένα άλλο περιβάλλον.
1: Έτσι.
2: Ένα ωραίο, δροσερό, χαμογελαστό περιβάλλον.
1: Έτσι. Προβάσιμο σε όλους, που είναι επίσης πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έτσι.
1: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία που έρχεται. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Κωνσταντίνη Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς, Κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για ένα Daily Throwback. Σήμερα η Λένια παίρνει έτσι την σκυτάλη.
1: Την παίρνω τη σκυτάλη. Και... Κοίτα, θα κλέψω λίγο εκκλησία τώρα να ξέρω.
0: Ναι, μόνιμα.
1: Όχι, αυτό... αλήθεια, αλήθεια. 100%. Αλλά θέλω να βρω μόνο την ημερομηνία κυκλοφορίας του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για το γουράψει, θες να μου πεις.
1: Ναι, το έχει γράψει η Ελένα Βραχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ναι. Και θα σου
0: άνδρας καλλιτέχνης το λέει, γυναίκα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης το λέει. Και. Θα σου... Ξέρω και την ιστορία του πίσω από αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι το 2009. Παίζει να συμβαίνει αυτό. Το 2009.
0: Μάλιστα.
1: 9. Κάτσε ρε σχεδόν.
0: Άνδρας καλλιτέχνης είπαμε.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι.
0: Χατζηγιάννης δηλαδή. 2009.
1: Ναι, τι ωραία που σου είπα και ποιος το έχει γράψει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Γκρίζα μέρα το πρωί.
0: Γκρίζα μέρα το πρωί.
1: Ούτε χρώμα, ούτε. Ούτε φιλί.
0: Πικρός και κρύος καφές.
1: Πολύ κρύος. Πολύ και πικρός και κρύος.
0: Ναι.
1: Και κουρτίνες μου κλειστές πάνω. Φεύγω, πάω για δουλειά.
0: Αν ήσουν εδώ, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, ναι.
1: Να ξέρεις ότι είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει η Ελένα Βραχάλη για την αδελφή της.
0: Ναι.
1: Για την Χριστίνα. Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί το έχει γράψει, το έχει γράψει για την αδελφή. Γιατί εντάξει, περνούσαν επειδή μου χρόνο που ήταν έτσι μακριά η μία από την άλλη, γιατί μία έχει τι δουλειέ ή άλλο.
0: Τα χάλια να πνοεί και όλα αλλιώ θα τα. Και στο μυαλό σου είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Όπω το αν με δει να κλαίω. Είναι, θεωρητικά είναι ερωτικό κομμάτι, ενώ είναι, το έχει γράψει τη γιαγιά του Αναστάσης.

0: τα κολλασμένα.
1: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παρασκευή 24 του Ιούλη. Για έτσι τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα, να δώσουμε ένα στίγμα χρονικό.
2: Να το δώσουμε βέβαια το χρονικό αυτό το στίγμα, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος εκεί έξω. Άρα που βρισκόμαστε.
1: Αν είσαι σε διακοπές, έχεις χάσει το χρόνο. Και σωστό, αυτό πρέπει να γίνεται όταν είσαι σε διακοπές. Πρέπει να είσαι αλλού.
2: Έχεις δίκιο. Αλλά
1: στα αστέρια του ουρανού.
2: Στο φως του φεγγαριού, που λένε και οι
1: μέλισσες.
2: Να είναι καλά και οι μέλισσες.
1: Γιατί να μην είναι.
2: Γιατί
1: το
2: να
1: ψωμί μας τρώνε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, εντάξει, δεν μας τρώνε το ψωμί μας. Και ο Χρήστος ο Μάστορας μαζί με τη, με τη γαριφαλιά. Τέλος πάντων, θα κάνουν όλες τις διακοπές τους, φαντάζομαι. Άλλοι σε εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τώρα και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
1: Που δικεφαρή κλείνει.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και συνειδητοποιώ εγώ τώρα που λέγαμε πριν από λίγο ότι είμαστε στα τέλη του Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Άρα, τι έχει μείνει πάνω.
1: Ένας Αύγουστος.
2: Και ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο Αύγουστος.
1: Ένας άνθρωπος έτσι να σου φτιάξει τη μέρα. Η Λένια Βίλιαμς. Το χειροκρότημά σας, παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.

0: Daily Couscous.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική?
2: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός.
2: Μείνε εδώ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Ο
3: ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητου συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591056359.
3: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
9: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
3: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
9: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσέρο μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
3: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
10: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
11: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
12: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
13: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
14: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
13: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
14: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
13: Ιταλός,
14: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
15: Αθώς!
16: Αθώς!
15: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
16: Αθώς!
13: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
17: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
17: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 306820 και 21.
2: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ να σα φτιάξουμε τη μέρα. Αν έχετε μια κατάληψη, να την κάνουμε δύο.
1: Παιδιά, μην στέλνετε τώρα τα μηνύματά σα εδώ πέρα. Γιατί, εντάξει, εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν είναι και το περιμένουμε.
0: Αν αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα, είναι άστο. Άστο να πάει άστο. Άστο πονάει άστο. Μην βάζει όρου, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίε δεν χωράνε.
1: Άκου, θα σου πω κάτι τώρα που έβλεπα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θέμα σε εισαγωγικά. Έπεσε πάνω σε ένα βίντεο μου, το πέταξε ο τίτλος της Ιωάννας Τούνη. Που έλεγε πώς.
0: Για
1: την,
0: τα μάτια.
1: Όχι καλά. Α. Για τους ψυχολόγους. Πώς την έδιωξαν οι ψυχολόγοι. Και έλεγε. Την έδιωξαν.
0: Ούτε οι ψυχολόγοι την έδιωξαν.
1: Άκου, όχι ρε παιδί μου. Έλεγε το εξής. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τη μία φορά πήγε για ένα σωστό γάμο της και έκανε, ξέρω, κάποια θεραπεία. Τη σχέση της, συγγνώμη, με τον πρώην σύντροφό της. Και την άλλη φορά.
0: Για τον Αλεξάνδρου, λες τώρα.
1: Την άλλη φορά είχε πάει, τέλος πάντων, ήταν κοντά εκεί που έχασε τη μητέρα της, που αρρώστησε η μητέρα της. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, whatever, της είπαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να σου φάμε τα λεφτά, γιατί είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, και εκεί θέλω να καταλήξω. Που πρέπει να γίνει λίγο μότο ζωής. Ότι εγώ, λέει, τα προβλήματα, τα ξέρω, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχονται. Και τι συνέχισε και είπε ουσιαστικά, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του. Γιατί εμάς, τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό που μας ζορίζει είναι τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας.
0: Οι διαφορετικές εκδοχές της κατάστασης.
1: Ακριβώς. Η άλλη σου λέει, άκου, αυτό είναι. Πάμε, θα αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Ο συνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Είναι Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ, μιλάμε για ψυχολόγους, μιλάμε για τα θέματα πώς θα αντιμετωπίζει η Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω
1: δεν
0: πώς
1: είναι
0: θα
1: το. Πώς τα λέει.
0: Ναι, παιδί μου, τι είπε η γυναίκα, δεν το συζητάω.
1: Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό, εάν το σκεφτείς.
0: Γενικότερα θα σου πω, έχει να κάνει με την οπτική της ζωής. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που οτιδήποτε και να συμβεί πάντα βλέπει το θετικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πηγαίνει το μυαλό του στο κακό για κανένα λόγο.
1: Είναι ένας γλυκύτατος ο παπάς ο άνθρωπος.
0: Άσχετο αυτό. Γενικότερα όμως το μυαλό του είναι προγραμματισμένο για να σκέφτεται θετικά. Εγώ ας πούμε οτιδήποτε να συμβεί θα σκεφτώ πρώτα το κακό, πρώτα το χείριστο σενάριο και σταδιακά θα οδηγηθούμε στο απλό.
1: Στο απλό. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι ένας μηχανισμός.
0: Ναι. Το ζηλεύω. Πούμε και γιος του το ζηλεύω. Κατάλαβες.
1: Ναι. Είναι ένας μηχανισμός.
0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκιο.

0: Απόφασή σου, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Ένα τηλεκουσκούς κάπως έτσι φτάνει στο φινάλε. Φινάλε εβδομάδας, φινάλε εκπομπής. Τη Δευτέρα όμως, ακριβώς την ίδια ώρα, θα είμαστε εδώ στις επάλξεις με την καλύτερη μουσική.
1: Έτσι.
0: Για δύο ώρο γλέντι. Γλεντικόπημα.
1: Γλεντικόπημα.
0: Έτσι, όπως πρέπει. Γιατί
1: αυτό.
0: Έχουμε μπει στην εποχή των πανηγυριών. Οπότε θα είναι ένα δύο ώρο πανηγύρι.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: σωστό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, να πανηγυρίσουμε.
0: Υπέροχο Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Να είστε καλά και τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89.
3: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
6: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
4: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Φίλανε.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Τα πάντα.
5: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 72 596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ρυθμός. Εδώ γίνονται οι επιτυχίες.

Ρυθμός 106. Ρυθμός. Αντέχεις δόση μουσική.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
5: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
5: Να μ' αγαπάς θέλω, να με φιλάς θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
1: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
9: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
12: Καταπληκτικό!
11: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
12: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
11: Καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένη, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
12: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
13: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
14: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
16: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
16: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
16: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
15: Τηλέφωνο 25410 27 2-800-202 και 2-541-074-259.
16: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ώρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader, υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader, ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
2: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
6: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
6: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κοσμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
8: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
9: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
8: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
9: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
8: Ιταλός, ε!
9: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
10: Αθώος!
11: Αθώος!
10: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
11: Αθώος!
8: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
2: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
12: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
2: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
15: Πολύ. Τώρα μόλι έβγαζα.
16: Άννα, χαθεί, Σάμιαλε, τι κάνεις εδώ?
15: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
16: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
15: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
17: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη ΩΕ. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφίμουν Τζάκι Όμικρον Εψιλον με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
11: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591056359.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
4: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Καινούργιο όχημα.
3: Μπουρμπουλίθρες.
1: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
3: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
1: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
3: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
1: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Svise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία. Υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
3: Wospark, Μπουρμπουλίθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 725 96. Wospark, Μπουρμπουλίθρες.
1: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
3: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Άρα καινούργιο το όχημα.
3: Wospark, Μπουρμπουλίθρες.
1: Κοντά σας από το 2002, για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια. 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
5: η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
8: Ρυθμός 106.
9: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
10: Σαν διόλε.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
13: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
12: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
13: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
12: Να μ' αγαπάς, θέλω.
13: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939 529 885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
14: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
15: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
16: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
15: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
17: Το όνομα της εξειδίκευσης.
18: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
19: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
18: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα CarPens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
19: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
18: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
17: Με τον εξελιγμένη τεχνολογία φούρνο Aerotechnic.
18: 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
19: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
18: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
21: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
22: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επιτυχία Φελικόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
12: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
16: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
15: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
17: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
9: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Palace. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
9: Η πισίνα του Ζήτα Palace άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νους σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
10: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
11: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
12: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥ όμικρον εψιλον. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
13: Ξάνθη ολέ! Ξάνθη ολέ!
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
16: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 25910 56 359.
4: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
5: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
6: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
5: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
6: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
7: Ιταλός, ε!
6: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
8: Αθώος!
9: Αθώος!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café!
9: Αθώος!
5: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
10: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
12: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος, Νίκος Μακρόπουλος live.
18: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αν οι άλλοι απλά παίζουν, εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: θέλεις περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
8: Ρυθμός 106.
9: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
10: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
11: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
10: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
11: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
10: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω.
11: Μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939 529 885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
12: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
13: Αν αχαθείς, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
12: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
13: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
12: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
14: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
15: Καταπληκτικό!
14: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
15: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
14: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι 87 Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Ρυθμός 106.
20: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σπίτι με μόνη.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε γιοταχή και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Φίλαμε και κλείσε με στην αγκάλια.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Αντέχεις τόση μουσική.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
12: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
11: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
12: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
11: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και εσύ.
12: μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
13: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς. Είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Καδιολέ!
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
11: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
12: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
11: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
12: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
13: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
13: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
13: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
12: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
13: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
14: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera Kato Pavlo Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
15: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες? Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μα

0: Περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και σία όμικρον έψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25 41 0 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
12: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
9: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
12: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
9: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
13: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
14: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
13: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική.
15: 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Περισσότερος ρυθμός.
0: Περισσότερη μουσική.
1: Σε λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal, στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32-972.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
11: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
12: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
13: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
12: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
13: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
11: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
12: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
13: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
14: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
15: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
14: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
15: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
16: Ιταλός, ε!
15: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
17: Αθώς!
18: Αθώς!
17: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
18: Αθώς!
14: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
19: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
20: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
21: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
22: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το όνομα της εξειδίκευσης. Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
4: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
0: Ευθυγράμμιση σασί με καλύμπρα CarPens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
5: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
6: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
0: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι. Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic. 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεος στα 50 μέτρα δεξιά.
6: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
0: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας. Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της Μάνας Γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33. Εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
7: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
6: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 25 41 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
7: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
8: Ρυθμός 106.
9: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
10: Θα διώλε.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
16: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
17: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
16: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
17: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η Βασίλισσα του Δημοτικού Τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
16: Να μ' αγαπάς θέλω, να με φιλάς θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
17: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939 529 885. Σάββατο 25 Ιουλίου η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
18: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
19: Καταπληκτικό!
18: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
19: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
18: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τα πάντα.
5: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
7: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
14: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
15: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
16: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
15: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
16: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
4: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
17: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
4: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
17: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
17: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
4: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
18: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
8: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
8: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
8: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
2: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
9: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
10: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
11: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
12: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
13: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
14: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
8: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
9: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
8: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
9: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
8: Ιταλός, ε!
9: Ενώ είστε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
10: Αθώος!
11: Αθώος!
10: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café!
11: Αθώος!
8: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
12: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
13: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
12: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
14: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα γόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
15: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
14: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο. Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Πολύ. Τώρα μόλις έπιασα.
4: Άννα χαθείς, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
3: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
4: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
3: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές? Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ? Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων mor.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος, Νίκος Μακρόπουλος live.
11: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Σταν στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφήμουν Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφήμουν Τζάκι όμικρον έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφήμουν Τζάκι όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26-655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
13: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Electronet Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
15: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
6: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
6: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
2: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
7: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
8: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410-77066.
7: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
12: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 25910 56 359.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Βάλε.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
1: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
1: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά. Είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
2: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
3: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
4: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥ όμικρον εψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν:
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ, για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
7: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
10: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Ο
7: ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
10: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
11: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
9: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, οι πηγές καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
11: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
9: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
11: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
9: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.